0: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
1: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλώς ήρθατε στο ελληνικό πρόγραμμα της SBS σήμερα Σάββατο 30 Μαΐου του 2026 και κοντά σας για τις επόμενες δύο ώρες θα είναι η Ντίνα Γερολίμου. Θέλουμε να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας και να ποτίσουμε τον σεβασμό μας στους λαούς και στα έθνη των Ιθαγενών Αυστραλιών. Επίσης αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών από όπου μας ακούτε σήμερα. Στο πρόγραμμά μας την πρώτη ώρα θα ακούσουμε για την προσφυγή της κυβέρνησης Αλμπανίζη στη δικαιοσύνη ζητώντας αποζημίωση 2 δισεκατομμυρίων από πολυεθνική. Επίσης θα μεταδώσουμε συνέντευξη με νεαρό ομογενή που διακρίθηκε με το βραβείο Αριστείας Ζάγκαλη, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τις σπουδές του στο πρόγραμμα ελληνικών του Πανεπιστημίου Λατρόμπ. Στην ενότητα της μαγειρικής σήμερα θα πάμε στην Ίσυρο και θα φτιάξουμε κρεμμυδοντολμάδες. Και στην ενότητα της υγείας σήμερα θα ακούσουμε για την εκστρατεία ενημέρωσης που ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε, πριν λίγες μέρες δηλαδή, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση για θέματα εμμηνόπαυσης. Θα έχουμε βέβαια και τις τηλεόπτικες προτάσεις, μουσική και τραγούδια, και στη δεύτερη ώρα του προγράμματός μας, μετά τις 5, θα έχουμε το μουσικό πρόγραμμα, μια ώρα γεμάτη τραγούδια, το γραμμόφωνο του Σαββατοκύριακου. Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην διάρκεια του προγράμματός μας, στέλνοντάς μας γραπτό μήνυμα SMS από το κινητό σας τηλέφωνο στον αριθμό 0448 799 323. Πάμε όμως τώρα σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων.

0: Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, σύντομο δελτίο ειδήσεων με την Τίνα Γερολίμου. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του εδάφους του, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε, με αφορμή την σύντριβή ρωσικού μη επανδρομένου αεροσκάφου σε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι της Ανατολικής Ρουμανίας. Δύο άτομα τραυματίστηκαν. Εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ είπε ότι έχει επιβεβαιωθεί ότι επρόκειτο για ρωσικό ντρόουν παρά τις αρνήσεις της Ρωσίας. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρουμανία πρέπει να παραδώσει τα θραύσματα του ντρόουν ώστε η Ρωσία να μπορέσει να διεξάγει την δική της έρευνα. Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Στέφαν Ντουζαρίκ, δήλωσε ότι ο Γενικός Γραμματέας, Αντώνιο Γκουτέρες, εξέφρασε ανησυχία για το περιστατικό, κάνοντας λόγο για το ενδεχόμενο κλιμάκωσης του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.
1: Yesterday in his remarks, as you'll recall, the Secretary General told the Security Council, warned the Security Council about the dangers of further escalation of the war in Ukraine. We strongly condemn any attacks against civilians and civilian infrastructure wherever they occur.
0: Η Αυστραλία έχει εξασφαλίσει υγρά καύσιμα μέχρι τον Αύγουστο, υποστήριξε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Δεδομένης της κατάστασης στα στενά του Ορμούζ, η κυβέρνηση επέτρεψε την υποχρέωση διατήρησης ελάχιστων αποθεμάτων, προσθέτοντας ποσότητες βενζίνης, ντίζελ και καυσίμων αεροσκαφών για 10 ακόμη ημέρες. Ή μάλλον επέκτηνε αυτή την διατήρηση ελάχιστων αποθεμάτων. Ο Υπουργός Ενέργειας Chris Bowen είπε ότι η κίνηση αυτή έχει θετικό αντίκτυπο.
2: We're now, you know, getting into the end of May and the beginning of June, so that's encouraging. We have some orders into August, but we have certain

0: importantly, now fuel supplies locked in through June and July. You know, the fact that Australia is getting through this international crisis so well indicates that the steps the government put in place early, including through the EFA and all the other things, have been investments well made.
1: Το Φιλελεύθερο Κόμμα παραμένει η καλύτερη ελπίδα για τη χώρα, δήλωσε ο νεοεκλεγής πρόεδρος των Φιλελευθέρων, Τόνι Άμποτ. Ο πρώην Πρωθυπουργός εκλέχθηκε χθες στην θέση του Προέδρου του Φιλελεύθερου Κόμματος. Ήταν ο μοναδικός υποψήφιος για την θέση αυτή. Στην δεκάλεπτη ομιλία του, ο κύριος Άμποτ είπε ότι αποτελεί τιμή να εκλεγεί χωρίς αντίπαλο και ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υπηρετήσει το κόμμα.
2: I owe the Liberal Party big time, and that's why I regard it as my duty to serve the party in this time of existential crisis. Now, I have to say that as the last successful federal leader of the
1: Στην Ελλάδα τώρα απορρίφθηκε και σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή για την ονομασία Turk Aegean από το αρμόδιο Συμβούλιο Προσφυγών του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αρχική απόφαση του ίδιου Συμβουλίου είχε εκδοθεί τον Ιανουάριο του 2025. Η απόφαση ακύρωνε και διέγραφε το εμπορικό σήμα Turk Aegean. Σχολιάζοντας την απόφαση, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος είπε:
3: Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί δικαίωση των εθνικών μας θέσεων. Η Ευρωπαϊκή Θεσμική Τάξη επιβεβαιώνει και σε δεύτερο βαθμό το αυτονόητο. Ο όρος Turk Aegean στερείται οποιασδήποτε νομικής και εμπορικής βάσης και τίθεται οριστικά στο περιθώριο.
1: Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Όπως έγινε γνωστό, ο Νίκος Σταγαράς νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Αθήνας. Καταγόταν από το χιλιομόδι Κορινθίας και εκπροσωπούσε την περιφέρεια Κορινθίας. Στην Κύπρο, φωτιά ξέσπασε χθες το βράδυ έξω από το ΓΑΣΥΠΗ στη Λευκωσία μετά την λήξη του τελικού κυπέλου ανάμεσα στον Απόλλωνα και την Πάφο FC, που ανέδειξε νικήτρια την ομάδα της Πάφου. Όπως μεταδίδουν κυπριακά μέσα ενημέρωσης, η φωτιά εκδηλώθηκε κατά την αποχώρηση των οπαδών της ομάδας της Λεμεσού, την ώρα που μέσα στο γήπεδο η Πάφος FC σήκωνε το τρόπαιο παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη. Η πυροσβεστική υπηρεσία που βρίσκονταν σε επιφυλακή λόγω του αγώνα επενέβη άμεσα και κατέσβησε την φωτιά. Και στον διεθνή χώρο, η σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με των στενών συνεργατών του ολοκληρώθηκε χωρίς να πάρθει απόφαση για μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν. Νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να λάβει οριστική απόφαση. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η συμφωνία με την οποία θα παραταθεί η κατάπαυση του πυρός περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, την δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη κάλεσε την Ουάσιγκτον να παραιτηθεί από τις υπερβολικές, όπως είπε, απαιτήσεις της στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Στις ισοτιμίες του συναλλάγματος, ο δολάριο Αυστραλίας ισοδυναμεί με 71 cents έναντι του αμερικανικού δολαρίου και 61 λεπτά έναντι του ευρώ. Για μια γρήγορη ματιά στον κόσμο των σπορ, με ισοπαλία 1-1 έληξε πριν λίγα λεπτά ο αγώνας μεταξύ των ομάδων Hume City και South Melbourne. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο αγώνας ανάμεσα στον Παγκύπριο και την Avondale FC, ενώ οι Oakley Cannons αντιμετωπίζουν την Altona Magic στις 6 και 4 απόψε. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού για αύριο Κυριακή στο Πέρθ. Προβλέπονται ισχυροί άνεμοι και βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Αδελαϊδα λίγες βροχές, 12 με 17 βαθμοί. Μελβούρνη, πιθανότητα βροχής, 9 με 15 βαθμοί. Βροχή στο Χόμπαρτ, 7 με 14 βαθμοί. Στην Καμπέρα, νεφώσεις κατά διαστήματα, 4 με 13 βαθμοί. Στο Γούλαγκονγκ και το Σίδνεϊ, έθριος ο καιρός και ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία στο Γούλαγκονγκ θα κυμανθεί

Ανθή από 13 έως 19 βαθμούς και στο Σίδνεϊ από 11 έως 20. Νεφώσεις κατά διαστήματα στο Newcastle 11 με 20 βαθμοί. Σύννεφιά στην Βρισβάνη 13 με 23 βαθμοί. Κυρίως ηλιοφάνειας στο Κέρνς 16 με 27 βαθμοί και τέλος στο Ντάρουιν ηλιοφάνεια 19 με 31 βαθμούς, πάντα για αύριο Κυριακή. Για σήμερα Σάββατο σε Αθήνα και Λευκωσία προβλέπεται αίθριος καιρός και ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία στην Αθήνα αναμένεται να φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου και στην Λευκωσία τους 28 βαθμούς. Και εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της SBS που σήμερα παρουσίασε η Ντίνα Γερολίμου. Πάμε τώρα σε μηνύματα του σταθμού μας και θα επανέλθουμε με τα υπόλοιπα θέματα της απόψινής μας εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι κοντά μας.

Ραδιοφωνία SBS, είστε πάντοτε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα και κοντά σας απόψε στην παρουσίαση και επιμέλεια του προγράμματος. Μέχρι τις 6 είναι η Ντίνα Γερολίμου. Στα θέματα μας για αυτή την πρώτη ώρα του προγράμματος, δηλαδή από τώρα έως τις 5, θα ακούσουμε για την προσφυγή της κυβέρνησης Αλμπανίζη στη δικαιοσύνη, ζητώντας αποζημίωση από πολυεθνική εταιρεία ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Επίσης θα μεταδώσουμε συνέντευξη με νεαρό ομογενή, ο οποίος ολοκλήρωσε πρόσφατα με επιτυχία τις σπουδές του στο πρόγραμμα ελληνικών του Πανεπιστημίου Λατρόμπ και μάλιστα διακρίθηκε, έλαβε το βραβείο Αριστείας Ζάγκαλη και μας μίλησε για την εκμάθηση ελληνικών. Στην ενότητα της μαγειρικής σήμερα θα πάμε στο νησί της Νήσιρου, στο Αιγαίο, και θα φτιάξουμε κρέμιδο ντολμάδες. Μάλιστα, κρέμιδο ντολμάδες. Στην ενότητα της υγείας σήμερα θα ακούσουμε για την εκστρατεία ενημέρωσης που ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση για θέματα εμμηνόπαυσης. Θα έχουμε τηλεοπτικές προτάσεις, μουσική και τραγούδια. Εσείς βέβαια μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντάς μας SMS, γραπτό μήνυμα από το κινητό σας τηλέφωνο στον αριθμό 0448-799-323. Και αφού λέμε για μηνύματα και τραγούδια, είχαμε λάβει ένα μήνυμα την Τετάρτη από έναν τακτικό ακροατή, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, από τον κύριο Κωνσταντίνο, ο οποίος μας ζήτησε να ακούσει το τραγούδι «Το Χριστινάκι» με την Κέτη Χωματά. Το ακούμε τώρα.

0: Αυτή ήταν η Κέτι Χωματά στο παλιό τραγούδι, καλό τραγούδι από την εποχή του νέου κύματος με τίτλο «Το Χριστινάκι». Μια σύνθεση του Γιάννη Σπανού και του Βασίλη Ρώτα έγραψε τους στίχους ο Βασίλης Ρώτας, ο οποίος μάλιστα έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1977. Στο πρώτο μας θέμα σήμερα, στην δικαιοσύνη καταφεύγει η κυβέρνηση ζητώντας 2 δισεκατομμύρια αποζημίωση από μεγάλη εταιρεία. Αυτή είναι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Πρόκειται για την υψηλότερη αποζημίωση που έχει ζητήσει το Αυστραλιανό Δημόσιο. Η αγωγή εναντίον της πολυεθνικής 3M σχετίζεται με την χρήση συγκεκριμένων χημικών σε προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν σε εγκαταστάσεις του αμυντικού τομέα. Περισσότερα ακούμε στο ρεπορτάζ που αντλήσαμε από την αίθουσα σύνταξης του σταθμού μας. Η κυβέρνηση Αλμπανίζη προσέφυγε στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο κατά του βιομηχανικού κολοσσού 3M, διεκδικώντας αποζημιώσεις για την ρήπανση από τις χημικές ουσίες PFAS σε 28 στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Αυστραλίας. Τα PFAS είναι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται από την δεκαετία του 50. Είναι γνωστά και ως παντοτινά χημικά, αφού δεν διασπώνται στο περιβάλλον ή τον οργανισμό του ανθρώπου και είναι γνωστά με τα αρχικά τους PFAS. Η Ομοσπονδιακή Γενική Εισαγγελέας Michelle Rowland δήλωσε ότι η κυβέρνηση κατηγορεί την εταιρεία πως παρήχε παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις του αφρού πυρόσβεσης που παρήγαγε. Αντιθέτως, είχε διαβεβαιώσει ότι τα εν λόγω χημικά ήταν ασφαλή παρά τα στοιχεία που σύμφωνα με την κυβέρνηση είχε ήδη στην διάθεσή της. Η κυρία Ρόλαντ χαρακτήρισε την υπόθεση ως την μεγαλύτερη αγωγή που έχει καταθέσει ποτέ το Αυστραλιανό Δημόσιο.
1: The Commonwealth is seeking more than $2 billion in damages to recover significant past and future expenses incurred in investigating and managing contamination resulting from the historical storage and use of this foam. Let me be clear, this is the largest legal claim ever brought by the Commonwealth.
0: Οι χημικές ουσίες PFAS έχουν πολύχρονη χρήση στην κατασκευή πυροσβεστικών αφρών. Μεταξύ άλλων, το συγκεκριμένο κατασβεστικό υλικό χρησιμοποιείται και σε αμυντικές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, οι πυροσβεστικοί αφροί που περιέχουν PFAS δεν χρησιμοποιούνται πλέον στην Αυστραλία λόγω σοβαρών ανησυχιών για ρήπανση του περιβάλλοντος. Η κυβέρνηση με την αγωγή αυτή επιδιώκει να καλύψει το υψηλό κόστος που έχει επιβαρύνει τους φορολογούμενους για την διερεύνηση, τη διαχείριση και την αποκατάσταση της ρήπανσης. Ο υφυπουργός Άμυνας, Peter Khalil, δήλωσε ότι

0: εφόσον το δημόσιο δικαιωθεί, το ποσό των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα διατεθεί για την κάλυψη παλαιών αλλά και μελλοντικών δαπανών.
1: In response to this PFAS contamination, Defence has spent $1.3 billion in taxpayer money supporting affected communities. That includes around $408 million in legal settlements, including 5 litigated cases, litigated class actions, 4 litigated claims and 342 non-litigated claims. Defence has treated or removed more than 200,000 tonnes of contaminated soil across defence sites to mitigate the spread.
0: Απαντώντας στην ανακοίνωση της κυβέρνησης για κατάθεση αγωγής εναντίον της για αποζημίωση 2 δισεκατομμυρίων στο δημόσιο, η εταιρεία 3M είπε ότι θα απαντήσει στους ισχυρισμούς της κυβέρνησης στο δικαστήριο. Υπογράμμισε ότι σταμάτησε να χρησιμοποιεί πυροσβεστικούς αφρούς πριν πάνω από μια εικοσαετία και ότι το Υπουργείο Άμυνας συνέχισε να χρησιμοποιεί αφρούς πυρόσβεσης που περιείχαν PFAS για 20 ακόμη χρόνια.
2: We are aware of today's press release from the Commonwealth of Australia. 3M has never manufactured PFAS in Australia and ceased sales of the products at issue in Australia around 2 decades ago. Despite this, the Department of Defence continued to use PFAS-containing firefighting foams for nearly 2 decades longer, as was noted in a recent Legislative Committee report. We will defend ourselves against these claims through the legal process.
0: Η Γενική Εισαγγελέας Michelle Rowland τόνισε ότι η αγωγή εναντίον της 3M είναι σημαντική και ότι η κυβέρνηση με την κίνηση αυτή υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον.
3: Make no mistake, this legal action against 3M is significant. It is commensurate with a government that's committed to fighting for Australians and their long-term interests. Australians rightly expect their government to stand up for them and to hold companies accountable when communities and the environment are impacted. I know, as does the Assistant Minister, that if Australians have dealt with the consequences of PFAS contamination for many years, our government is taking action to make this right.
0: Και με τη δήλωση αυτή της Michelle Rowland, Ομοσπονδιακή Γενική Εισαγγελέας, ολοκληρώνουμε το ρεπορτάζ της Sydney Lang από την SBS News, την αίθουσα σύνταξης του σταθμού μας ή αλλιώς το ειδησεογραφικό της τμήμα που ετοιμάσαμε για το πρόγραμμά μας. Στον παρικιακό χώρο τώρα, ο Αλέξανδρος Γερασιμίδης είναι 22 χρονών, εργάζεται Δευτέρα με Παρασκευή σε μια εταιρεία πώλησης τεχνολογικών προϊόντων στη Μελβούρνη και ξεκίνησε να μαθαίνει ελληνικά μόνος του και στον ελεύθερο χρόνο του, πριν από 2,5 περίπου χρόνια. Πρόσφατα ολοκλήρωσε με επιτυχία τις σπουδές του στο πρόγραμμα ελληνικών του Πανεπιστημίου Λατρόμπ, από όπου έλαβε το βραβείο Αριστείας Ζάγκαλη στην τελετή απονομής των φοιτητικών βραβείων που πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαΐου και διοργανώθηκε από την Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του ίδιου Πανεπιστημίου, του Λατρόμπ δηλαδή. Ο νεαρός ομογενής μίλησε στον Πάνο Αποστόλου, η συζήτησή τους ξεκίνησε με την καταγωγή του κυρίου Γερασιμίδη.
4: Οι παππούδες από τις μάνες μου την πλευρά είναι από την Καστοριά και ήρθαν εδώ το 60 και ο πατέρας μου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Έφυγα από την Ελλάδα στα 20 το περίπου, κάπου εκεί. Γνωριστήκανε με τη μάνα στο Λονδίνο και μετά ήρθαν και οι δύο πίσω στην Αυστραλία και εδώ χτίσανε την οικογένεια.
5: Εσύ γεννήθηκες?
4: Στο Σίδνη, αλλά πήγαμε κατευθείαν στη Μελβούρνη μετά, εκεί μεγάλωσα.
5: Άρα μεγάλωσε στη Μελβούρνη, μεγάλωσε σε μια πόλη που έχει πάρα πολλούς Έλληνες. Σε ποιο προάστιο μεγάλωσες?
4: Στο Greensboro.
5: Είχε ελληνικό πληθυσμό εκεί?
4: Όχι. Αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι πέρα από την οικογένειά μου δεν είχα πολύ μεγάλη επαφή με άλλους Έλληνες.
5: Σχολείο ελληνικό υπήρχε εκεί γύρω?
4: Ναι. Πήγαμε για 1-2 χρόνια όταν ήμουν πάρα πολύ μικρός, αλλά το σταματήσαμε μετά και δεν ξαναπήγαμε. Και, δηλαδή μεγαλώντας δεν μιλάγαμε καθόλου ελληνικά.
5: Δηλαδή πήγες μόνο 2 πρώτες τάξεις του δημοτικού?
4: Ναι, κάτι τέτοιο.
5: Μετά τι έκανες, σπουδές?
4: Πήγα στο πανεπιστήμιο και σπούδασα business marketing. Ήταν στο τελευταίο έτος που μπήκα και στο πρόγραμμα ελληνικών. Τότε είχα αρχίσει να μαθαίνω

0: ένα χρόνο νομίζω και βρήκα το πρόγραμμα.
1: Πώς το βρήκες το πρόγραμμα?
0: Σκρόλαλα, ξέρω εγώ, στο website και είδα ότι υπάρχει το πρόγραμμα και δεν το ήξερα πριν. Mm-hmm. Και επειδή μάθαινα τότε μόνος μου, νόμιζα ότι θα ήταν μια καλή ευκαιρία να μπω σε αυτό και το έκανα.
1: Όταν λες μάθαινες μόνος σου ελληνικά, ναι, μελετώντας, διαβάζοντας μόνος σου, ποιο ήταν ακριβώς το πρόγραμμα, δηλαδή τι έκανες, πώς τα μάθαινες?
0: Ναι, δεν μπορώ να πω ότι είχα ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ξεκίνησα με παιδικά βιβλία, αγόρασα βιβλία που διάβαζα όταν ήμουν στα αγγλικά, όταν ήμουν παιδί, και τα πήρα μεταφρασμένα στα ελληνικά και άρχισα από εκεί. Και θυμάμαι δηλαδή ένα βιβλίο που πήρα ήταν το Arvin Wimpy Kid, που νομίζω πολύ ξέρουμε. Θυμάμαι δηλαδή να προσπαθήσω να διαβάσω την πρώτη παράγραφο και μου πήρε πάνω από μία ώρα και τα παρέτησα, αλλά ήρθε την επόμενη μέρα να ξανακάνω και σιγά σιγά έτσι το έπαιρνα.
1: Είχες κάποιον δάσκαλο, κάποια δασκάλα, συμβουλευόσουν κάποιον, κάποια?
0: Ο πατέρας μου βοήθησε πάρα πολύ, διάβασα με εκείνον. Αλλά όχι, τα περισσότερα ήταν μόνος μου.
1: Πόσο καιρό κράτησε αυτό να διαβάζεις μόνος σου ελληνικά?
0: Ακόμα κρατάει.
1: Πότε πήρες απόφαση για να πας στο λατρό?
0: Ήτανε τον Φεβρουάριο του 24.
1: Πώς σε βοήθησε αυτό το πρόγραμμα, Αλέξανδρε? Δηλαδή ήταν εύκολα, ήταν δύσκολα?
0: Εντάξει, ήταν και δύσκολα. Εντάξει, ήταν ωραία γιατί έμαθα από πράγματα, από ιστορία, από μουσική, ποίηση που μέχρι τότε δεν ήξερα τίποτα για τέτοια θέματα. Mm-hmm. Οπότε η δυσκολία όχι μόνο ήταν η γλώσσα, αλλά και τα θέματα που μελετούσαμε.
1: Πώς ξεκίνησε αυτή η αγάπη σου, το πάθος σου για τα ελληνικά?
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ιδέα, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τι έγινε. Δεν συνέβη ένα συγκεκριμένο γεγονός που με έκανε να θέλω να αρχίσω να μαθαίνω. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, πήρα την απόφαση γιατί νομίζω ότι είναι κάτι που ήθελα από μικρό παιδί. Και νομίζω, μπορώ να πω ότι δεν ξέρω σίγουρα, αλλά μιλάω για τους περισσότερους Ελληνοαυστραλούς που νιώθουμε που δεν μιλάμε τη γλώσσα, μια μικρή ντρόπη ας πούμε κατά βάθος που δεν τα ξέρουμε. Και θυμάμαι σαν παιδί μια φορά τον χρόνο ας πούμε που έλεγα ότι εντάξει σήμερα θα μάθω τη γλώσσα και καθόμουν εκεί και ξέρω εγώ έβγαζα από το σιρτάρι ένα τετράδιο γραμματικών ασκήσεων. Αλλά μέσα σε 15 λεπτά τα παρέτησα και ήμουν έξω ήδη με την μπάλα ξέρω εγώ. Και ναι, οπότε ήταν κάτι που πάντα ήθελα να κάνω. Αλλά αυτή τη φορά ήταν διαφορετική, δεν ξέρω γιατί.
1: Τώρα αυτή την ντροπή τη νιώθεις?
0: Ναι, σίγουρα.
1: Ακόμα?
0: Σίγουρα, να μιλήσω, ναι. Όχι, ακόμα ντρέπομαι, σίγουρα. Δεν είναι εύκολο.
1: Τι σε δυσκολεύει περισσότερο στα ελληνικά?
0: Πολλά πράγματα. Είναι όταν κάποιος μιλάει πολύ γρήγορα, αυτό δυσκολεύει το πράγμα λίγο περισσότερο. Εξαρτάται ακόμα και το τι θέμα μιλάμε, ας πούμε ότι καθόμαστε στο τραπέζι της οικογένειας και μιλάμε για πολιτικά θέματα. Όχι μόνο που δεν έχω ιδέα στα αγγλικά να μιλήσω για τέτοια θέματα, αλλά στα ελληνικά δεν γίνεται. Οπότε εξαρτάται από το θέμα κιόλας. Αλλά ναι, δεν είναι εύκολο.
1: Πολλοί λένε ότι όποιος μαθαίνει ελληνικά έρχεται πιο κοντά στην ταυτότητά του, δηλαδή από εκεί που ξεκίνησαν οι παππούδες του, οι γιαγιάδες του, οι γονείς του. Εσύ αισθάνεσαι, ας το πούμε, πιο Έλληνας τώρα που ξέρεις να μιλάς αρκετά ανετότερα την ελληνική γλώσσα από ό,τι πριν από 4-5 χρόνια?
0: Σίγουρα, γιατί τώρα που επισκέφτομαι τους παππούδες μου και προσπαθώ να τους μιλήσω στα ελληνικά με τα λίγα που ξέρω και βλέπω τα πρόσωπά τους να φωτίζονται από χαρά και αγάπη που το κάνω, αυτό είναι το κάτι άλλο. Αλλά μόλις που είπατε για το ότι νιώθω πιο Έλληνας, αυτό έχει ενδιαφέρον όμως, γιατί εντάξει, μπορώ να πω για τον εαυτό μου προσωπικά ότι έχω κάνει τη σκέψη ότι άμα δεν ξέρω τη γλώσσα, πόσο Έλληνας μπορεί να είμαι. Και έτσι νιώθω, δεν λέω για όλους, αλλά έτσι το έχω στο μυαλό μου. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα που σας μιλάω τώρα, δεν θα έλεγα νομίζω ότι είμαι Έλληνας. Δεν θα έκανα μια τέτοια δήλωση τόσο ξεκάθαρα. Δηλαδή, θα έλεγα ότι είμαι Αυστραλός με ελληνική καταγωγή. Δεν λέω ότι είμαι Έλληνας. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, η γλώσσα σε φέρνει πιο κοντά στην ταυτότητα και στην κουλτούρα.
1: Αυτό που λένε πολλά παιδιά της δικιάς σου της γενιάς, ότι δεν έχει σημασία να μιλάς καλά ελληνικά. Από τη στιγμή που πας εκκλησία, έχεις Έλληνες φίλους και φίλες,
0: ναι,
1: ξέρεις να χορεύεις ελληνικά, ελληνικούς χορούς, ξέρεις να μαγειρεύεις ελληνικά, ναι, ή να τρως ελληνικά. Είναι αρκετά όλα αυτά εσένα για να σε κάνουν πιο Έλληνα?
0: Όχι καθόλου. Και αυτό έχω παρατηρήσει στην παροικία μας ας πούμε, ότι ναι, οι περισσότεροι λέμε ότι μας φτάνει ας πούμε να ξέρουμε κάποιους χορούς ελληνικούς, να ξέρουμε να μαγειρεύουμε κάποια πιάτα, Αλλά ναι, λείπει η γλώσσα και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Mm-hmm. Και χωρίς αυτό, νομίζω. Ναι, κάτι λείπει. Πριν από ένα χρόνο δεν ήξερα ότι υπήρχαν όλα αυτά τα clubs, the Greek clubs και αυτά. Και θυμάμαι ότι στην πρώτη εκδήλωση που πήγα, έλεγα πω μπορεί να νιώθω ξένος ότι οι άλλοι θα μιλάνε ελληνικά και ακόμα έχω αρχίσει να μαθαίνω. Αλλά πήγα εκεί πέρα και κατάλαβα πολύ γρήγορα ότι δεν είναι έτσι καθόλου. Οι περισσότεροι δεν ξέρουν τη γλώσσα και έχει ενδιαφέρον ότι είμαστε όλοι περήφανοι για την καταγωγή. Αλλά λείπει η γλώσσα και κάνουμε λάθος νομίζω πάνω σε αυτό.
1: Αν μπορούσες να πεις τα παιδιά της δικιάς σου της γενιάς ή και μικρότερες τάξεις, αυτά που τώρα ξεκινά να πάνε ελληνικό σχολείο, τι θα τους έλεγες, τι θα τους συμβούλευες, γιατί να μάθουν ελληνικά, γιατί να ζοριστούν και να μάθουν τη γραμματική, το συντακτικό, ναι, όλους τους χρόνους.
0: Ναι.
1: Γιατί να το κάνουν, τι θα τους έλεγες?
0: Δεν ξέρω τι είμαι σε θέση να δώσω συμβουλές στα παιδιά, αλλά το να μάθεις τη γλώσσα είναι το κάτι άλλο. Εντάξει, μια συμβουλή που ίσως μπορώ να πω είναι ότι το να πας στο ελληνικό σχολείο, γιατί έχω γνωρίσει πολλούς φίλους που όντως πήγαν στο σχολείο από δημοτικό μέχρι λύκειο, αλλά βγήκαν από αυτό και ακόμα δεν μιλάνε. Οπότε μια συμβουλή μπορεί να είναι ότι το να πας στο σχολείο δεν είναι αρκετό. Πρέπει η εκμάθηση συνεχίζεται πέρα από το σχολείο, μέσα στο σπίτι με τους φίλους. Οπότε αυτό πρέπει στον ελεύθερο χρόνο σου να διαβάζεις λίγο παραπάνω, να προσπαθείς να μιλήσεις με τους άλλους, με τις συγγενείς, οτιδήποτε, οποιονδήποτε. Αυτό θα ήταν μια συμβουλή. Όλοι μας νιώθουμε ότι θέλουμε να μάθουμε τη γλώσσα και αν θα μπορούσε να καταλάβει αυτός ο κάποιος που μας ακούει, ας πούμε, πόσο ωραία πράγματα μου έχει δώσει η γλώσσα ήδη με τους παππούδες και αυτά, αξίζει για αυτό το πράγμα, ναι.
1: Είναι κάτι άλλο που πιστεύεις ότι πρέπει να πούμε στον κόσμο, Αλέξανδρε, κάτι που δεν το αφήσαμε και δεν το είπαμε?
0: Μπορώ μήπως να σας πω τώρα μια προσωπική ιστορία. Θυμάμαι σαν παιδί να έπαιρνε τηλέφωνο η γιαγιά μου από την Ελλάδα και επειδή τότε δεν μιλούσε τη γλώσσα, δεν τα ήξερα τα ελληνικά, ντρεπόμουν κάθε φορά που έπαιρνε και πήγαινα και κρυβόμουν. Δεν ήθελα να τη μιλήσω, ντρεπόμουν. Έφυγε από τη ζωή η γιαγιά μου πριν 2 χρόνια και ντρέπομαι να το πω που ποτέ δεν είχαμε μια ιδιαίτερη σχέση επειδή δεν είχαμε επικοινωνία λόγω της γλώσσας και ντρέπομαι για αυτό το γεγονός. Οπότε ναι, στην αρχή σας είπα ότι δεν έγινε κάτι στο συγκεκριμένο που με έκανε να θέλω να μάθω τη γλώσσα, αλλά μπορεί να είναι αυτό ένα κίνητρο που συνεχίζω ακόμα και σήμερα. Εντάξει, χαίρομαι που πρόλαβα να τη δω όταν πήγα στην Ελλάδα, αλλά ήταν άρρωστη τότε και ξέραμε ότι θα ήταν η τελευταία φορά, νομίζω, όταν φύγαμε, ότι ήταν η τελευταία φορά που θα την βλέπαμε. Αυτό είναι κάτι που ντρέπομαι να το πω, αλλά νομίζω ότι αξίζει να το πω, γιατί νομίζω είναι το ίδιο πράγμα για πολλούς από εμάς, τους Ελληνοαυστραλούς, που μπορεί να έχουμε μια τέτοια σχέση με τους συγγενείς που μόνο τα ελληνικά ξέρουν. Αν αυτό λέει σε κάποιον ότι πρέπει να μάθουν, ελπίζω.
1: Αν ζούσε σήμερα η γιαγιά, τι θέματα θα συζητούσες μαζί της?
0: Θα την ρώτηκα τα πάντα. Θα την ρώτηκα για την ανατροπή της, για τη ζωή της, για τα πάντα. Γιατί δεν είχαμε ποτέ επικοινωνία, ποτέ μια ιδιαίτερη σχέση.
2: Ήταν ο ομογενής Αλέξανδρος Γερασιμίδης που μίλησε στον Πάνο Αποστόλου για την απόφασή του να μάθει ελληνικά σε προχωρημένη ηλικία και να φοιτήσει στο πρόγραμμα ελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου Λατρόμπ της Μελβούρνης. Η ώρα αυτή τη στιγμή είναι 4:33 πρώτα λεπτά. Έχουμε λάβει και ένα δικό σας μήνυμα, είναι από τον κύριο Παύλο και σχολιάζει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Μας λέει το εξής: δυστυχώς το Ισραήλ κάνει εθνοκάθαρση στο Λίβανο με την ευλογία Τραμπ και οι Ευρωπαίοι τροφοδοτούν με οπλικά συστήματα το Ισραήλ και είναι συνένοχοι, όπως και η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έχει αναδειχθεί το αντίστοιχο, μια λέξη που δεν μπορώ να πω, κάπως βαριά, κύριε Παύλο, στη Μέση Ανατολή μαζί με το Ισραήλ. Αυτό είναι το μήνυμα και ευχαριστούμε, κύριε Παύλο, για το μήνυμα. 0448-799-323. Και πάμε στο σημείο αυτό σε τηλεοπτικές προτάσεις. Θα έχετε προσέξει ότι δεν μεταδίδουμε μηνύματα του σταθμού σήμερα. Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα με το διαφημιστικό κομμάτι. Αν διορθωθεί θα ακούσουμε μηνύματα του σταθμού. Αν δεν διορθωθεί θα προχωρήσουμε κανονικά. Μικρόφωνο.

0: Τώρα στον Στέργο Καστελωρίου για τηλεόπτικες προτάσεις από τα κανάλια της τηλεόρασης της SBS για απόψε.
1: Για σήμερα σας προτείνουμε την ταινία Trinity is Still My Name που προβάλλει το κανάλι World Movies 15 λεπτά μετά τις 6. Πρόκειται για μια κομική western περιπέτεια που ακολουθεί τα αδέλφια Trinity και Bambino, δύο μικροαπατεώνες της Άγριας Δύσης που υπόσχονται στον ετοιμοθάνατο πατέρα τους να συνεργάζονται σαν κανονικοί παράνομοι. Παρά τις προσπάθειές τους να γίνουν επιτυχημένοι ληστές, καταλήγουν συνεχώς να βοηθούν αθώους ανθρώπους να μπλέκουν σε ιστορίες με ψεύτικους ομοσπονδιακούς πράκτορες, μοναχούς και συμμορίες που διακινούν όπλα. Η ταινία συνδυάζει το χιούμορ, τους καυγάδες και την western δράση. Σκηνοθεσία Έντζο Μπαρμπόνι. Πρωταγωνιστούν Terence Hill, Bud Spencer και Γιάντι Σόμερ. Εναλλακτικά σας προτείνουμε την ταινία Rock που προβάλλει το κανάλι NITV στις 8.30 το βράδυ. Ένας Αμερικανός δημοσιογράφος συμμετέχει σε τουριστική κρουαζιέρα στα απομονωμένα ποτάμια της Αυστραλιανής ενδοχώρας. Όταν η ομάδα δέχεται επίθεση από έναν τεράστιο ανθρωποφάγο κροκόδιλο, οι επιβάτες παγιδεύονται σε μια μικρή λασπόδη νησίδα που σύντομα θα πλημμυρίσει. Καθώς η νύχτα πέφτει και ο κροκόδιλος καραδοκεί, οι εγκλωβισμένοι πρέπει να συνεργαστούν για να επιβιώσουν. Σκηνοθεσία Greg McLean. Πρωταγωνιστούν Michael Vartan, Radha Mitchell και Sam Worthington. Καλή σας τηλεθέαση.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Στέργο Καστελωρίου για τις προτάσεις αυτές από τα κανάλια της SBS για απόψε.

Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι το πρόγραμμά μας έχει σημαντική παρουσία στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ιστοσελίδα μας είναι sbs.com.au/language/Greek. Στο Facebook και το Instagram θα μας βρείτε στο SBS Greek. Την εκπομπή μας μπορείτε να την ακούτε όχι μόνο από ψηφιακό ραδιόφωνο και ψηφιακή τηλεόραση, αλλά και από το αποκαλούμενο έξυπνο κινητό τηλέφωνο, κυρίως αν έχετε κατεβάσει την εφαρμογή SBS Audio, η οποία διατίθεται εντελώς δωρεάν. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και από την ιστοσελίδα που δώσαμε προηγουμένως. Ο κεντρικός τηλεφωνικός αριθμός του προγράμματός μας είναι το 02 94 30 28 23, και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην διάρκεια του προγράμματός μας στον αριθμό 04 48 799 3 23, στέλνοντάς μας γραπτό μήνυμα SMS από το κινητό σας τηλέφωνο.

0: Να πάμε όμως τώρα στον κόσμο της γαστρονομίας και στο πλαίσιο της ενότητάς μας «Ο κόσμος των γεύσεων». Θα φτιάξουμε σήμερα κρέμιδο ντολμάδες από την Ίσυρο. Περισσότερα ακούμε στην συζήτηση που είχε ο Σέργος Καστελωρίου με τον σεφ του ελληνικού προγράμματος, τον Γιάννη Κακολύρη.
1: Ο κόσμος των γεύσεων. Με τον Γιάννη Κακολύρη.
2: Καλησπέρα και από εμάς, και ήρθε η ώρα για τη μαγειρική μας και τον κόσμο των γεύσεων. Μαζί μας έχουν το σεφ μας, τον Γιάννη Κακολύρη. Σεφ Γιάννη, καλησπέρα και σε σένα.
3: Καλησπέρα σε όλους και όλες τους ακροατές και τις ακροατριές μας. Καλησπέρα και σε σένα, Στέργο.
2: Τι θα μαγειρέψουμε λοιπόν σήμερα, Σεφ Γιάννη?
3: Σήμερα θα ταξιδέψουμε νοερά πάλι στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα. Και επειδή αρχίζει το καλοκαιράκι, είπα να ταξιδέψουμε σε κάποιο νησάκι με πολύ ωραία θάλασσα και παραλίες. Αποφάσισα να ταξιδέψουμε με μια παραδοσιακή συνταγή της νήσου Νήσυρος. Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι η Νήσυρος ανήκει στα Δωδεκάνησα και από την αρχαία Ελλάδα λατρευόταν ως το νησί του Ποσειδώνα, που κέρδισε στη μάχη με το γίγαντα Πολυμπότη, τον οποίο τον σκότωσε

0: καθώς έκοψε ένα κομμάτι από την Κο, το άλλο νησί κοντά στην Ίσυρο, και το πέταξε πάνω στο γίγαντα και σκοτώθηκε. Και μια παραδοσιακή συνταγή που θα φτιάξουμε σήμερα είναι οι κρεμμυδοντολμάδες.
1: Πολύ ωραία, Σεβιάννη. Αγαπημένη συνταγή, ιδιαίτερα. Τους κάνει η μητέρα μου μεγάλη επιτυχία τους κρεμμυδοντολμάδες. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν με τα υλικά που θα χρειαστούμε.
0: Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι 1 κιλό κρεμμύδια μεγάλα, 500 γραμμάρια κιμά μοσχαρίσιο, 5 αυγά, 1 μάτσο άνηθο, 100 γραμμάρια ρύζι, 2 κλωναράκια δυόσμου, 200 γραμμάρια ελαιόλαδο, αλάτι πιπέρι και 2 λεμόνια.
1: Και αφού σημειώσαμε λοιπόν τα υλικά μας, ανεβάζουμε μανίκια και ξεκινούμε το μαγείρεμα.
0: Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να καθαρίσουμε τα κρεμμύδια μας φυσικά. Στη συνέχεια θα τα βάλουμε μέσα σε μία κατσαρόλα, θα τα σκεπάσουμε με νερό, γύρω στο 1 λίτρο νερό, και θα τα αφήσουμε να βράσουν γύρω στα 20 λεπτά. Δεν θέλουμε να μαλακώσουν πολύ, θέλουμε να μαραθούν. Ο λόγος είναι γιατί θέλουμε να τα τυλίξουμε, να τα κάνουμε ντολμάδες. Και έτσι δεν θέλουμε ούτε να σπάνε, ούτε να τα διαλύσουμε εντελώς. Θέλουμε να είναι εύκολο δούλευτα. Στη συνέχεια, μόλις βράσουν τα κρεμμύδια μας, γύρω στα 20 λεπτά, μαλακώσουν, τα βγάζουμε από τη φωτιά και τα βάζουμε στο κρύο νερό. Μόλις κρυώσουν, τα παίρνουμε από το κρύο νερό και χαρακώνουμε από πάνω μέχρι κάτω, από τη μια δηλαδή, από το ένα μάτι του κρεμμυδιού ως τον πάτο, τη μια πλευρά. Ο λόγος είναι γιατί θέλουμε να τα ξετυλίξουμε, να βγάλουμε όλα τα φύλλα του κρεμμυδιού από όλο το βολβό. Μόλις τα ξετυλίξουμε, τα αφήνουμε στην άκρη να στραγγίξουν και εμείς παίρνουμε μία άλλη λεκάνη στην οποία θα βάλουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά μας. Θα βάλουμε τον κιμά, τα 2 αυγά, θα ψιλοκόψουμε τον άνηθο, θα ψιλοκόψουμε τα φύλλα από το δυόσμο, θα ρίξουμε το ρύζι μας και το μισό από το ελαιόλαδο. Λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι. Στη συνέχεια ανακατεύουμε πολύ καλά τα υλικά μας ζυμώνοντάς τα, ώστε να γίνουν ένα ωραίο μείγμα, ένα ωραίο ζυμάρι. Μόλις είναι έτοιμο και μπερδευτεί το ρύζι με τα αυγά και με το κιμά, τότε αρχίζουμε να γεμίζουμε με ένα κουτάλι μία-μία τις φλίδες του κρεμμυδιού και να τις τυλίγουμε ομοιόμορφα, ώστε να μας δώσουν ένα ωραίο ντολμά, ένα ωραίο μπαλάκι. Μόλις γεμίσουμε με ένα κουτάλι της σούπας το ντολμά μας, το κρεμμυδό ντολμά μας, τον τοποθετούμε στον πάτο μιας κατσαρόλας ή σε ένα ταψί. Την ίδια δουλειά κάνει. Μόλις τελειώσουμε με όλα τα κρεμμυδόφυλλα, τότε σκεπάζουμε από πάνω με ένα πιάτο. Ο λόγος που βάζουμε το πιάτο είναι γιατί καθώς θα βράσουν, καθώς θα τα μαγειρέψουμε, δεν θέλουμε να ανοίξουν και να αρχίσει να τρέχει ο κιμάς σε όλη την επιφάνεια της κατσαρόλας. Θέλουμε να μείνουν στο σχήμα που τα έχουμε φτιάξει. Ρίχνουμε και το υπόλοιπο ελαιόλαδο από πάνω και στη συνέχεια τα βάζουμε να βράσουν. Τα σκεπάζουμε καλά, αν είναι σε κατσαρόλα με ένα καπάκι, αν είναι σε ταψί και τα βάλουμε στο φούρνο, τα σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο. Τα βάζουμε να βράσουν γύρω στα 30 λεπτά. Εν τω μεταξύ, στην διάρκεια που μαγειρεύονται οι κρεμμυδοντολμάδες, εμείς θα σπάσουμε τα αυγά μας και θα τα χτυπήσουμε καλά. Θα στύψουμε και τα λεμόνια μας, θα τα αφήσουμε στην άκρη, ώστε μόλις είναι έτοιμοι οι κρεμμυδοντολμάδες μας, θα βγάλουμε και λίγο ζουμάκι και θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε ένα ωραίο αυγολέμονο. Θα χτυπήσουμε τα αυγά μας, όπως είπαμε, και θα προσθέτουμε διαδοχικά λίγο λεμονοζωμό και λίγο ζουμί από τα κρεμμύδια που βράσαμε, χτυπώντας διαδοχικά και γρήγορα, ώστε να μην μας κόψει το αυγολέμονο. Μόλις το αυγολέμονο έχει αφρατέψει, έχει δέσει, τότε βγάζουμε το πιάτο από την κατσαρόλα που είχαμε βάλει για να βράσουμε τους κρεμμυδοντολμάδες μας και το ρίχνουμε σε όλη την επιφάνεια, γύρω γύρω, σε όλους τους κρεμμυδοντολμάδες από πάνω. Τότε το φαΐ μας είναι έτοιμο. Το αφήνουμε να κάτσει το αυγολέμονο

Αυτή ήταν η Μέρι Λίντα στο τραγούδι με τίτλο «Σίγανο ψυχάλισμα», μια σύνθεση των Γαβαλά Βασιλιάδη.

Να πάμε όμως τώρα στην ιατρική ενότητα, η έγκαιρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση των γυναικών, του ιατρικού προσωπικού, του επαγγελματικού τομέα, διαφόρων υπηρεσιών και φορέων και του κοινού γενικότερα. Ήταν ανάμεσα στις προτάσεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διερεύνησε τις επιπτώσεις της εμμηνόπαυσης στη ζωή των γυναικών. Σχεδόν δύο χρόνια μετά, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ανακοίνωσε την έναρξη ενημερωτικής εκστρατείας. Περισσότερα ακούμε στο θέμα που ετοιμάσαμε. Από τον Ιούλιο του 2025, το Medicare καλύπτει το κόστος συγκεκριμένων ιατρικών εξετάσεων που σχετίζονται με την κλιμακτήριο, στο πλαίσιο των προσπαθειών για βελτίωση της υγειονομικής φροντίδας των γυναικών στην Αυστραλία. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο σε ποιο βαθμό οι γυναίκες γνωρίζουν ότι οι συγκεκριμένες υπηρεσίες περιλαμβάνονται πλέον στις παροχές του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας, από την 1η Ιουλίου του 2025 έως τις 25 Μαΐου του 2026, ο αριθμός των γυναικών που υποβλήθηκαν σε αυτές τις εξετάσεις μέσω του Medicare δεν ξεπερνούν τις 105.000. Την Δευτέρα, 25 Μαΐου, ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Υγείας, Mark Butler, μαζί με την Υπουργό Αρμόδια για Θέματα Γυναικών, Katie Gallagher, ανακοίνωσαν την έναρξη Εθνικής Ενημερωτικής Εκστρατείας γύρω από θέματα κλιμακτηρίου, εμμηνόπαυσης και μετεμηνόπαυσης. Όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο τύπου, πρόκειται για την πρώτη εκστρατεία εθνικής εμβέλειας στην Αυστραλία, που επικεντρώνεται αποκλειστικά στην ενημέρωση γύρω από τα θέματα αυτά.

0: αυτά τα οποία επηρεάζουν τη ζωή κάθε γυναίκας. Η ανάγκη ολοκληρωμένης και προσβάσιμης ενημέρωσης και επιμόρφωσης αναδείχθηκε ξεκάθαρα μέσα από τις καταθέσεις στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή που εξέτασε πώς επηρεάζει την ζωή των γυναικών η κλιμακτήριος, εμμηνόπαυση και μετεμμηνόπαυση. Ανάμεσα στα πορίσματα της Επιτροπής ήταν η άγνοια που κυριαρχεί σε κάθε επίπεδο της κοινωνίας για ένα σοβαρό θέμα υγείας που επηρεάζει τον μισό πληθυσμό της χώρας. Ανάμεσα στις οργανώσεις που κατέθεσαν έκθεση με τις απόψεις και προτάσεις τους ήταν και η Αυστραλιανή Ομοσπονδία Γυναικών του Ιατρικού Τομέα, Australian Federation of Medical Women, πρόεδρος της οποίας διατέλεσε από το 2019 έως το 2023 η ομογενής γιατρός Μαγδαληνή Σιμώνη AM, επίκουρη καθηγήτρια ιατρικής και συνεργάτρια του προγράμματός μας. Η κυρία Σιμώνη, μιλώντας στο πρόγραμμά μας το 2024, λίγο μετά την δημοσίευση των πορισμάτων της Επιτροπής, μας είπε σχετικά με το θέμα της ενημέρωσης.
1: Στην έκθεση που κατέθεσα, ζήτησα αύξηση στη γνώση και της παιδείας γύρω από αυτή την φάση της ζωής και την θεραπεία της για τις γυναίκες.
2: Ενημέρωση των γιατρών βασικά.
1: Ενημέρωση γενικώς των γιατρών και της κοινωνίας. Γιατί η γυναίκα ζει μέσα στην κοινωνία και είναι ότι δεν είναι μόνο και στον γιατρό που θα χρειαστεί βοήθεια. Θα χρειαστεί και βοήθεια και εκεί που δουλεύει. Εάν είναι δασκάλα, καθηγήτρια και περνάει μια περίοδο στη ζωή της που δεν νιώθει καλά, να μπορεί να έχει την δυνατότητα να ζητήσει ή βοήθεια ή να μπορεί να αλλάξει και το περιβάλλον της λιγάκι. Να μην έχει την σόμπα στο 25 βαθμούς όταν είναι σε ένα κτίριο. Να έχουν θέρμανση, να έχουν fans, να έχουν
2: κλιματισμό.
1: Ακριβώς.
2: Οπότε μιλάτε για γενικότερη, για την δομή στήριξης, να υπάρξει μια δομή στήριξης.
1: Ακριβώς, yeah.
0: Στην διάρκεια της κλιμακτηρίου και των σταδίων που ακολουθούν, η πλειονότητα των γυναικών αντιμετωπίζει συμπτώματα όπως εξάψεις, διαταραχές ύπνου, δυσκολία συγκέντρωσης, αλλά και αλλαγές στην ψυχική υγεία, οι οποίες συχνά επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των γυναικών. Περίπου το 50% των γυναικών αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, με προεκτάσεις που επηρεάζουν κάθε πλευρά της ζωής τους. Ανάμεσά τους η επαγγελματική, οικονομική και οικογενειακή. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή στα πορίσματά της υπογράμμισε την ανάγκη παροχής σωστής, ολοκληρωμένης και εύκολα προσβάσιμης ενημέρωσης από αξιόπιστες και έγκυρες πηγές, επισημένοντας ότι πολλές γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ελλειπή πληροφόρηση και δυσκολίες στην πρόσβαση στην κατάλληλη υποστηρικτική δομή. Το κόστος της ενημερωτικής καμπάνιας θα καλυφθεί από κονδύλιο ύψους 792,9 εκατομμυρίων δολαρίων που ήδη έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, το οποίο αφορά ευρύτερες πρωτοβουλίες για την υγεία των γυναικών. Ωστόσο, η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη διευκρινίσει ποιο ακριβώς ποσό θα διατεθεί ειδικά για την συγκεκριμένη εκστρατεία. Η εκστρατεία αυτή θα αναπτυχθεί σε πολλαπλά μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας, περιλαμβάνοντας τηλεοπτικά μηνύματα, προβολές σε κινηματογράφους, οπτικο-ακουστικό υλικό, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έντυπες καταχωρήσεις σε εφημερίδες, με στόχο την ευρύτερη ενημέρωση του κοινού.

Και μετά από αυτό το θέμα που ακούσαμε για την ενημερωτική εκστρατεία για θέματα εμμηνόπαυσης που ανακοίνωσε το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας, πάμε να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι για να κλείσουμε ευχάριστα και μουσικά την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Και επειδή εκπνέει ο Μάης, πάει τελείωσε και αυτός ο μήνας, είπαμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για τον Μάη. «Σ' αγαπώ σαν να είσαι Μάης», με την Πόπη Αστεριάδη, μια σύνθεση του Βασίλη Ρώτα και του Μιχάλη Τερζή.

Και με την Πόπη Αστεριάδη και το τραγούδι «Σ' αγαπώ σαν να σε μάεις» φτάσαμε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της πρώτης ώρας της απόψινής μας εκπομπής. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα περάσουμε στο μουσικό μέρος της εκπομπής μας, το γραμμόφωνο του Σαββατοκύριακου. Μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες κοντά μας.

0: BS. Music.
1: Music.
0: Music.
2: Και τώρα απολαύστε μια ώρα γεμάτη μουσική για το Σαββατοκυριακό σας.
3: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.

Καλησπέρα και πάλι φίλες και φίλοι και ευχαριστούμε που παραμένετε συντονισμένοι και συντονισμένες στην πάντα φιλική συχνότητα του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Περάσαμε στο μουσικό μέρος της σημερινής μας εκπομπής και από τώρα έως τις 6 θα ακούσουμε τραγούδια από ερμηνευτές και ερμηνεύτριες όπως η Μαρίκα Νίνου, η Δανάη, ο Γιώργος Ζαμπέτας, η Σωτηρία Μπέλου, η Νάνα Μούσκουρη και πολλοί άλλοι. Ξεκινάμε με το τραγούδι «Ένα πραγματευτόπουλο» με τον Σάβα Σιάτρα.

μέσα στο στόμα του αρχηγού. Τώρα κάποια παφορία του καθαριστηρίου πρωτοπορία θα ρίξει άδειο το τσαλακωμένο κουστούμι του αρχηγού στο κενοτάφιο μια για πάντα.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: SBS Audio.
4: Βρείτε ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.
5: Για ό,τι αδαλία. Τρεμπέχαλα με.
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi ουπλαπτ καρβάτα
10: χε. Far from the partisan politics.
4: Με ειδήσεις σε περισσότερες από 60 γλώσσες, μουσική που ταιριάζει στη διάθεσή σας και συναρπαστικά podcast που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio ή επισκεφτείτε το
11: sbs.com.au/audio.
12: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.

βγάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί.

σβηστισμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει.

0: Ραδιοφωνία SBS, είστε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα κοντά σας απόψε ως τις 6. Στην παρουσίαση και επιμέλεια του προγράμματος είναι η Ντίνα Γερολίμου. Και μετά την Άννα Μουσχουρή και το τραγούδι που πέταξε τα γόρι μου, θα πάμε σε μηνύματα του σταθμού μας και θα επανέλθουμε με Διονύση Τσακνή, Γλυκερία και Μανώλη Αγγελόπουλο. Μείνετε κοντά μας.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: Κάντε το sbs.com.au/greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.
4: Καλύτερα ελληνικά τραγούδια στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.

Το Ανιέτσα Ανακλείδου, Βασίλης Μπάρνης. Λοιπόν, παιδιά μου, μας έφερε πολύ κοντά στη λήξη και της απόψινής μας εκπομπής. Έχουμε όμως ένα ακόμη δικό σας μήνυμα. Λέει, καλησπέρα στο αγαπητό μας SBS. Ωραία η συνέντευξη. Μακάρι κι άλλα Ελληνόπουλα να μάθουν καλά τα ελληνικά και αυτά που μας ανέφερε. Και διακόπη εκεί η πρόταση, μάλλον για τη γιαγιά, γιατί υπάρχει ένα γιά, οπότε μάλλον για τη γιαγιά μας λέει ο ακροατής ή η ακροάτρια, γιατί δεν έχει όνομα καθόλου. Ευχαριστούμε όμως όποιος και αν είστε ή όποια και αν είστε. 6 λεπτά πριν τις 6 και πάμε να ακούσουμε στη συνέχεια Ελένη Βιτάλη στο τραγούδι «Ταχεία».

0: και η ταχεία.
1: Μουσική από το χθες και το σήμερα. Στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
0: Η ταχεία της Ελένης Βιτάλη μας έφερε πολύ κοντά στην λήξη και της απόψινής μας εκπομπής, αφού ένα λεπτό ακριβώς απομένει πριν το ρολόι χτυπήσει 6 και σημάνει την λήξη και της απόψινής μας εκπομπής. Εσείς λοιπόν ήρθαμε στο τέλος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα κοντά μας για 2 ολόκληρες ώρες, από την Τίνα Γερολίμου που ήταν στην παρουσίαση και επιμέλεια του προγράμματος και όλα τα μέλη του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Ευχές για μια πολύ καλή νύχτα. Ραντεβού αύριο στις 4. Μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας.